Σανατόριο, να σκόλρις λα κακουλάλ, κουάνς να αγλικιάχ, να σπανούλι τσοόκ, να ρίλι κανά να κουάνθα τσοάμ, ότ να σκούλι κουλά άντακ να τσολά, να ριλεύλι κοκάλ, να σπανού ραϊος έκης, κουάλις φαρμάσια, λα κολμπάλ κυρούλι καΐψ κακάλων, αλ ρελι χουνκουτάν, σα ουνιμέδι κομπάν, κουάν κέμπλαχ τσά πιλ πανονέλ, ότ κουί τσοκέτ σιπάλ χουνάκλι να γεχ μπαρκουίτα κουάχτα τσοέκ, αρά να ρούνα κατ κουλάκ, σα ουνιμέδι κλίνικας μέδικας ούτ σανατόριο, σικομακό σα νοβένα αβενίδα 229 σώνα 3, σα ροσακάλι τεναμίτ κομπάν, χουνσαλα βέτσις κατ λιπάρ και σαν Μάρκος, λισμοχλεβάλ 7795-6677. Joyería Mar de Plata. Mar de Plata. Seguridad, confianza, experiencia. Mar de Plata. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata. Siempre es garantía de por vida. Mar de Plata no tiene sucursales. Visite Joyería Mar de Plata. Ya sabes, tu anillo